0: Τώρα εγώ μην τα μάθω, ε, παπά, ποτέ πει σαν παγκίτον καμού.
1: Ε, παπά, χαμού, κασάλαβο. Ναι, εγώ θα μου σαν με μάθω απάντηση που έκανα.
0: Για τα πίτσου μάκου, ρόρια, αν τα όσια πέγμαντα συμποτάκω.

0: ανάγκη πρωτού ο κοκκουζάτσι.
1: Φρέτσι μια, μουρό πάμε, ακούγια πάμε. Πακάντα ταριτάμε,
0: ουγί.
1: Μουκί μου κυσακτάν, κυσακ καλαξάνε. Ήταμε λοιπόν κακάν που ορζιγάνε.
0: Πουν κακάν, για λου πάμε τσάι.